0: Έτσι. Πάνε.
1: Πάνε. Ελληνίδαχ ημάνι. Quark for ημάνι. Σαουιάς μπλίβελ Charlie Black Dry. Girl, you're a party girl. Party girl.